Αν Ακάουν ορτζό Ακού μνάγκαν Αν Κουέλα κι Σιτο καπού σιτο να είναι η πια κουέλα Τρανή κακάουν τορτζό Ακόν ακούκον ματιού μαού Αρκούλε μοκτού την κουλού Μόγι βάτσου Από ngepasi kok kongono. Kene kawane urung rampung ngandang bolos.